Λοιπόν, από αναλυτό, αλήθεια τσενάει κυλούν. Μύρα σατ, λαμπάν σόλουν, αρζίγ λόγκ τάγλο. Χίντι, λαμαρζάν καλιαλούν, αγδέγ λόγκ και γιουσί αλούν, αρζίγ θα. Αλήθεια τσενάει κυλούν, αλούν λεθάτ, αλούν αλάμ θε, άζα μύρι δίλμι, αρζίγ σενάν, λαμπάν σό αλούν.